σου ξημέρωσε. Δεν μπορώ να δω, τα μάτια μου ασθμένουν. Κουνή σου ξημέρωσε, με δανείζεις την αναπνοή σου.